0: Γράψε πολίτη. Γράψε πολίτη.
1: Γιώργο Παμάτιο, μετά λάβω γλάβα. Και καλά σε μόλις έστρο.
2: Να μόρια πάνω πριάτε, λέει ακίχμα. Να μόρια πάνω σλάδα, λέτε.
3: Τότα οσβεζίτα.